Και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών, αφιερωτών και συνδρομητών.

ο ευλογών τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ρωμανού του Μελωδού, Ιωάννου του Δαμασκηνού και Ιωάννου του Κουκουζέλη, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστού.

Πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς. Εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους θρησπέδας και δανείτων Βαβυλώνια, Αυροδιέτων, Αμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σε της διαφόρης καρπή σου ευλόγητο. Αμήν. Αναβάνοντας Αγία σου, ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαθέν Μαρία Σάφτα προετέψε παρά το Σοντούλο και εις μνημόσυν ότρων ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων παράσκουδε αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και της τιμήμην επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εις και επισύναξεν επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν

Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Παγκάλου και της Υποτουκυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, Σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτο ρόφθη και σιτοδότης ο καλόν θυμονία εις τη ξηρανθήσαν σικήν την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων αράξι ρένι εις φύγωμεν το πάθος τες του Παγκάλου.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου,

0: Φωτίζου, φωτίζου, Ιερουσαλήμ, η κυγάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ιδού σκότος καλύψει γην και γνώφος επιέθνη, επισέ δε φανίσεται Κύριος και η δόξα αυτού επισέ οφθήσεται, και πορεύσονται βασιλείς το φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητη της ανατολής σου, άρον κύκλο τους οφθαλμού σου και είδε συνεγμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντες οι σου μακρόθεν και θυγατέρι σου επόμον αρθίσονται. Τότε όψη και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτήσει την καρδία, ότε μεταβαλεί σε πλούτων θαλάσσης και εθνών και λαών, και ήξου σύσει αγέλε καμήλων, και καλύψου σύσει κάμιλι μαδιάμ και γεφάρ, πάντες εξαβά ήξουσι, φέροντες η χρυσίων και λίβανον ίσου σύση και λίθων τίμιων και το σωτήριον παρακυρίου ευαγγελιούνται και πάντα τα πρόβατα κυδάρση να χθίσονται εσύ και κρυή να βεώθει ίξου σύση και ανενεχθίσονται δεκτά επί το θυσιαστήριον μου και ο οίκος της προσευχής μου δοξαστήσεται. Τι είναι εσύ δε ως νεφέλε πέταντε και ως υπεριστερές είναι ως εις αυτόν. Επεμέ αισθήσιον, επεμέν εις υπέμειναν και πλοία θαρσίσεν πρώτης, του αγαγήν τα τέκνα σου μακρόθεν και του αργύριον και το χρυσίον αυτών με ταυτόν, δια το όνομα Κυρίου το Άγιον, και δια το τον Άγιον του Ισραήλ ένδοξον είναι, και οικοδομήσου συνεί αλλογενείς τα τείχη σου, και οι βασιλείς των εθνών παραστήσονται εσύ, δια γάρ οργήν μου επάταξάσαι, και δια έλεος μου ηγάπησάσαι, και ανοιχθήσονται επίλες σου Ιερουσαλήμ δια παντός ημέρας και νυχτός, και ου κλειστήσονται του εις αγαγήν προς ε δύναμην εθνών, και βασιλείς αυτών αγωμένους, τα γάρ έθνη και οι βασιλείς ήτινε σου δουλεύσου σύση απολούνται, και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται, και η δόξα του Λιβάνου προς ε ήξη, και πορεύσονται προς ε δε δικότες οι ή των ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε, και προσκυνήσου συν επί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξύναντές σε, και θυλάσσεις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι, και γνώση ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε και ο εξαιρούμενος σε ο Θεός Ισραήλ. Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Ιε, άνοιγε σον στόμα λόγω Θεού και κρίνε πάντα υγιός. Άνοιγε σον στόμα και κρίνε δικαίως. Διάκρινε δε πένιτα και ασθενή. Γυναίκα ανδρίαν τι σε βρίσει. Τιμιωτέρα εστί λίθων πολυτελών ητι αύτη. Θαρσί η καρδία του ανδρός αυτής επ' αυτή. Ητι αύτη σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ το ανδρή αυτής αγαθά και ουκακά πάντα των χρόνων. Ευραμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστα τες χερσίν αυτής. Εγένετο συνάψε εμπορευωμένη, μακρόθεν συνάγει αυτής των πλούτων, και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο, και έργα τες θεραπένες, θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο. Από δε των καρπών των χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατο ότι καλόν το εργάζεστε, κι ούκα πως βαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τα σχήρας αυτής εκτείνει προς τα συμφέροντα, τους πύχης αυτής ερίδη εις άτρακτον. Θύραν δε αυτής δίνει ξεπένητη, καρπών δε ξέτεινε πτωχό. Ου φροντίζει τον ενίκο ανήρ αυτής, όταν που χρονίζει, πάντες γάρι παρ' αυτή ενδεδημένη εσύ. Διτά στολάς και χλένας επίησε το ανδρή αυτής, εκ δε βίσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται εν πύλες σου ανήρ αυτής. Η νίκα αν καθέζεται εν συνεδρίο μετά των πρεσβυτέρων και κατοίκων της γης. Συνδώνας επίησε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της χανανέης. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και φράνθεν ημέρες τες χάτες. Στόμα δε αυτής δίνηξε προσεχόντος και ενόμος και τάξινε στήλατο τη γλώτη αυτής. Στενέ διατριβέ οίκον αυτής. Ανέστη τα τέκνα αυτής και είναι σε ναυτήν, και ο ανήρ αυτής επίνε σε ναυτήν. Πολλέ θυγατέρες επίησαν δύναμη, πολλέ κτίσαν το πλούτον, πολλέ έφραν το δόξαν, σίδε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Ψευδής αρέσκειε και μάτιον κάλος γυναικών, ουκ έστην εν σύ, γυνήγαρ συνετή ευλογείται, φόβον δε Κυρίου αυτή ενήτω, δότε αυτή από καρπών χιλέων.

Τι ραθυμής αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος μερίμνας αφελής, τι ασχολεί προς τα ρέοντα, εσχάτη ώρα εστίν απάρτη, και χωρίζεστε μέλλομεν τον εντάφθα, έως καιρόν και χτυμένη, ανάνυψον κράζουσα, η μάρτη κάση σωτήρ μου, μη εκόψεις με ως περ την άκαρπος οικίν, άλλος έσπλαχνος Χριστέ κατηχτήρισον φόβο κραυγάζουσαν, μη μείνομεν

της των 10 παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα. Τρίτη μεγίστη παρθένος 10 φέρει, νίκην φερούσας αδεκάστου δεσπότου. Αλλών η Θεία Χριστέ, μετά το φρονίμον ημάς συναρρύθμισον παρθένων και τη εκλεκτή σου σύνταξον μπίμνη και ελέησον ημάς.